0: Τόρμολ.
1: Τόρμο, όσαρο.
0: Τζόρμο.
1: Κόρμο.
0: Πρωτοσό.
1: Ελμό.
0: Μονοκρόμο.
1: Σωρό.
0: Μπορτσόν.
1: Μόρμο.
0: Μπορβόν.
1: Φελαρόν.
0: Κοχκορόν.
1: Φωτακάμο.
0: Μπορρόν.
1: Μοντόν.
0: Κολοκόλο.
1: Καρτόν.
0: Ζοκ.
1: Ον.
0: Γοροβόρο.
1: Ροσοβρό.
0: Ροκόσο.
1: Φωσόρο.
0: Γκολ.
1: Γκολ.
0: Γκορρόν. Γκολό.
1: Σωρρόρ. Οντός.
0: Μότσος.
1: Χοχό.
0: Μοντρόν.
1: Κοστόν,
0: Σαρδόν,
1: Σαβόρνα,
0: Ραμοτόρ,
1: Τρόκο,
0: Σέντρο, Τρόκο,
1: Σποτ,
0: Κλόν.